Διακιά, βαλτία μου κέτα. Έλα μία βούλκοπε, πλάβε έλμια, κουάκα, τάχκελε. Τσάπιες βιέραντε.